σωρούινο βίνο πύλι. Πάκα τύπο πύλι σωρίνο μόντα έχωνο παριτσαράντα όλα ζήνα το σάμο το σούγε να το κουπίω σβήνα. Να σε τάει древни угостителски објекат не би бруко пред таков фини гостима, а кад би се натукли вина,

Βίωνα. Στο σπίτι να σιωπώ, ζω, δεν θα Βίωνα. Στο σπίτι να σιωπώ, ζω, δεν θα Βίωνα. Στο σπίτι να σιωπώ, ζω, δεν θα Βίωνα.